0: πολύ θα βγει,
1: Και μου λέει, τι άρε μου σάρι, γαργό μας σάρι, ο μου σάρι φίλο. Άγι, να γαρά, είμα μου σάρι, ο ελούγουρο, μου το αγά, ο μα παντούσε τσάβαστα, ρε, σε να γαρά, να κάω ένα. Μπάρε να νίνε, να είκα.
0: Άι, α,
1: Re
0: o kopana le Steny ha re botse gore tsa irela sometse ditlabe de mebe yang. Tameng e Steny.